Εκεί εσύ σου, μπρε του για γαλωτόγο φωτού, εία εσύ σου, εω το άμε πέκια εφάμα ούικο ε. Εκού φάει αε του για γαλωτόγε μάου εφρατών, για κάου και κάου φάει εφαχά και αγουτού και μάου εφάμα ούι. Εκού πέ το ηλόγα πέ αε του για τεία εφάμα αε, ακού και φάει και εσύ μου εγκαρισίου, τάχα είπε εκεί και κάικο το πέ. Μόου μέα μάει και κάικο το πέ, τάου τάπα για τεία. E longa ia e tau tapa ke wafa o eki e whamaui. Whetai o tau lau maari e. E tau whaha ia ki pē o tau longa tūko eki a sisu. Tui o tau lo tōko whoto a sisu me peki a whamaui ki tau tōlo. Ko ia o tau tapa ke wafa o eki e whamaui a. Whawhetai pato e whawhetai o tau lau maari e. Koe a koe whainga Māori e koe ni pe ako pe moui a i ki ki a ki tau tōlu. Ako ke kawa ko pe mā whana i ho tau loto pe tau loto lahi a i. Tako a koe tāna noa pe i a ki o toa, koe tāna heko ha tāna noa koe a ki a hai. Koe tāna noa pe i a ki o toa pe langi langi i a pe a i o toa, manu i a i kawa ko he nau whonga i halani pe nau whiloa ki mo nau o toa. E whewhe koe mo au, e whewhe koe mo au, koe o toa au kui heni, koe o toa au kua whia i e te koe, koe o toa e ka i tene riaki, pe tene siaki a ki tau tōru, koe o toa au kia te ki tau tōru, mawai be, wafa be o alo si su klaisko ma whamaui, amen. Amen.